0: κουλότο, είχε ο Ταλανόα.
1: Ο κουλότο, είχε ο Ταλανόα.
0: Νέο μου εμάχη, μου εκόνα.
1: Νέο μου εμάχη, μου εκόνα.
0: Κακό εκφουμάνι μετά η κουλότο.
1: Κακό εκουφουμάνι μάτα η κόλο.
0: Το εγώ ετάπου και ετάπουνε. Ας η αγουτού αφεφίνε ουάι. Το εφάουνε τένι και η λοκά. Τε ακό εμάτα ουάισιλα. Μα είναι αχόπο η ελάνη ταυτόμα.
1: Μα είναι αχόπο ελάνη ταυτόμα.
0: Ata he vai mo ui ma puna hake koe o.
1: Ata he vai mo ui ma puna hake koe o.
0: Feta paki e kato malu o loi mata.
1: Feta paki e kato malu o loi mata.
0: Hange ha waka foa.

0: Άρη.
1: Τι,
0: ο Παβάγκα.
1: Ναι, αφού και τα τοκιά, ο Άτου και Ανάη και ο Ουακό, εμένα πέτα τοκί, τα ανώ έγκαι φάση. Κακού, μου, αμά έγκαι φάση, λόλο το έκο ενί.
0: Ο κου. Κοίτα, ο κοίτα, ο κοίτα, ο κοίτα, ο κοίτα, ο κοίτα, ο κοίτα, ο κοίτα, ο κοίτα, ο κοίτα, ο κοίτα, ο κοίτα, ο κοίτα, ο κοίτα, ο κοίτα, ο κοίτα, ο κοίτα, ο κοίτα, ο κοίτα, ο κοίτα, ο κοίτα, ο κοίτα, ο κοίτα, ο κοίτα, ο κοίτα, ο κοίτα, ο κοίτα,
1: ο κοίτα, ο κοίτα, ο κοίτα, ο
0: κοίτα,
1: ο Ahanga hiva o talaki o ki fu I au o tau faunga o ne tala a ki tau tolu feitu tau ha umiai gomea da o ko io ko peni ko ko ko kau tamai beni au lola Σένα φανόπε, φανό ταλανόπε, αουλόλα. Από εκεί λόπε που φεγαμαρί και εσύ οχε αουλόλα πήκα. Τι και. Νεοκή φεγαμαρί, νεο άλλο νόφο, νόφο εμμομοκό, φωνό κανάτα. Πέρα με είχε μαχίνα, με κοτήσε μαχία σαν ουάρι, τα μαφάνα φωνή τα τουλία.
0: Μομοκό.
1: Σανουάρια, κομματέτε, ακόμα και άλλο και ακόμα με αγία. Ο κουφι, ουφι, ο μαλούγα συνοούγια έτε με αλέρε. Ακόμα ο ία, ο το εσάβολο, η μεά καλάβα.
0: Και άλλο με αλέρε.
1: Άλλο με αλέρε. Εγώ πω ουρία πετάω, πετάω ουχίλα με αλέρε, εγώ είχε και και μαφάνε λόλο εγώ και τέμπικο ούτε στα ταΐκ μου ούι κακό τέμικο ο μομοκοία ο κουέ η ταΐμια ο κου φακαλάνου λάνο ελάνγια πέ ο κου τα ουάγα τα τόλου χένι ελάνγι κουλοκουλά κοέ σαν ουάγε λάνου μάτα λάνου κουλοκούλα έγγε έγγα μια αία πέγουμε έχουν αυγή αυλόλα
0: αυλόλα
1: αυλόλα καπάω
0: φέντονι τόνι
1: ήω αν έχω γούλο πέ ελάνγι ο κουάς χαιμό του σαουτή κακό με μη φύτου φάγα σαουτή έχω Φίτο αντούγω να τα νιτήλια του
0: Μομόχο
1: Είμαι κάποιο Μομόχο Αφίτο
0: Κοί Ασέ αυλόλα Εντό και μαουσέ αυλόλα Πλάι πέχινγο αία Ουγάγα και αυλόλα Τα πέπτα του Εχινγο απέ Ναι ουγι άκη Κατακό οικονόμου κατ' ουγάγια Φαγλάνου λάνου αλάγγι
1: Ήω τα κοί αυλόλα Κοί Ο γκέα νο φαματάλα φακα σα ενίσιον ουχίγα γο ουλάνου πεχέα η εμιά η Τα νοφοβούτα τώρα η τόγα ο ουουμπέ είχε μαφανά με μια πέτα ουσίο πήγτα τώρα είχε κλουκούλα ελαγγή
0: Κόι
1: Κακό ε Φαφόφα κόι αουλολά μου γαχιά ουσία κόι αουλολά σιόνι Ακούμα είναι ομαί Ενώ πέτα από τα κατά τα τολία, ούτε είχα να ήλω με να το είχε αυλόλα.
0: Ο μόνοι, και κόια φυπόε, και τα μάια, κατά μου ένα, και τα ανακοιμάει και πω τα πόνοι, που είχα τα ανε φοβοτού και του κουμάει και τα σιωκιάει. Φάει και από τα νόα από κοένι, φυπό, που μαχούει να ουβεί το, ε. Όπου κάου είχε μία Μάρι. Μία Μάρι αυπίτω, αν εγώ φάγα ματάλα και φάγα λανουράνου ελάνγι, λάνου και να φέφει μα φούλη φούλιακι,
1: Ήω, φάγα λανουράνου, εγώ έφαγε ένα λανου μάτα, light green.
0: Dark green,
1: Και και dark green, έφαγε λανου μάτα μάμα, άλλο μου, Μου φάει να έγκαι έγκαι. Εγώ που να ουφεθεί ο χιτέπε πέρα ουλό ελαγγεία και τα ημί.
0: Τα σίγω πέρα να έχει μου άνταγω εγώ φάτω ακή χώρο.
1: Ήω.
0: Aku mohon lah ya begitu ya. Misteri ya tak aku tahu.
1: Kau mau sih ya. Kau ingat ilo-ilo kau ini tahu kau fahuhiwa.
0: Aku kaya tu.
1: Enau ilo nau tuli lagi. Frapitane kau fenomeno ni lah ini kau ini. Aku mari enau ilo. Nau ilo nau tuli lagi ay. Tolah ya tahu kau kata tuli ya. Nama tahu topu kau ini. I okalan ini. Aku tahu ki, aku kaya tahu sih tahu tuli ay hen. Ka i saute. Aku asih way time ni. Kau kaya hanya i saute ia. Iyo kau fikir ya, kau polearis, aku polearis, mu aulola, aku, aku bilai, iba wau, talau, naya i kau fakih i talau, kau nga apia tu pe mu apio havea mu ori, naya tahine havea mu ori kau polearis. Aku siapa? Kau tamai kau ni nana ilo natolia. Kengah i
0: Filippo.
1: Kau tamai kau natula kau ni.
0: Nau hau kau ni toki sih hoi five aku eleven, he? Karena tano fadang ama tu ayah galatin he timei kau mau kaitu kau. Kau telah kau fadang. Si kau tahu tu toki sih hoi five he no fau galatin. Karena elai tano ama tu ayah gaya he timei kau pena nau ilo meife be
1: aku. Ilo meife.
0: Kau ya. Oku mau nilah ya begitu kau. Eko kau tu iko mana na maga tu ngai fau ya lola mana na iko yang iko mana huinga behia ke umatau kau ke hoa te totone umatai ya bermu yang ngai fau fui fasi huma ya lola aye ki loloto ang he ege iko ilo emat kau tamah time kau ke ngai lea kau ya kau tu emat upihanu fakatonga fakalerei kau ya. Kau hulun ya ngah hilan ulangi.
1: Kau
0: hanya lawe mana?
1: Kau formatala ya, mana? Kau aulola kau ha? Kau lanu ulangi. Kau fita ya kau? Kau lanu mata, kau lanu purple.
0: Ayah saya feel oh ya.
1: Hanya kau lo. Elangia,
0: satu mamangia aku.
1: Aku mamangia, kau polarisi ya ke saute. Aku ulo kau polarisi ke saute. Kau ibe kau Northern Lights ya, meja kau ya. Kau ha, kau uhinga perkataan awal dia. Ilo ilo, tau kau hiva.
0: Kau pada kapal di tafanong kengai, kengfak kau tama. Talai kau tama nana mausia me ayana kai tei tawa tokia he aku kau tama lau tohi pe ko na mau ngai me aku me feu te ai lo ya ki ai aku ka ke ko lave ko to ki hasi o he ni five ago ala ti ni he kana sta no e ba dua e fa langa ke tu pa ke ako masi
1: ta ko na nau ilo ilo pe kinau to le ke
0: me ta no ke station ni ba mo fu jipi na si ta no ai be ma tu de ke hu mai fai ba ai he o tu ke hai fai ba ki bu ida si lo he ma tu a
1: ke ke ko ta wa hi na hi ta po ki ya mo na me ke ta ta ta la no be ki ai
0: ke me ko albe ta mi ya albe ta ko ta ko ya be me ko ya he I kai ke lava ke ko tane fa unha ko ke lava ke mabuke puke ke ngai. Ngai ilo ko ya matu a he, mo na unha fa unha mo na unha na usio.
1: Ke bang o me gona e wi ke ku osi. Na te unha bena ke ke a o ke ai tala noa,
0: eh?
1: Ko. Ta wo mo bio ke ta wo ta tala noa ku aula ke ia ai te unha mari mo ha fa me. Lo tonga ko ia ia gula hi bena i me ke fa hono tala noa. Oi. I ho tau tapo aqui
0: ko me da vivo o vale que a uma geni é da polo calama que fala que tá tanto geni que fui a falar com uma geni que o ange da o levantou a com mago que já no fagai vi pepe coia
1: o tu ni foi que calma que
0: Ui. Oia, oia, ko he kupa tau marat fōku, ko he wike rea whakatonga, kau mi hen. A mālo mo si iso en pulu ene wha ohake ngahi mea koia, ngahi lea ke heke.
1: Mālo mo si en pulu ene alholo.
0: Ka koe tuu koia o he tau rea whakatonga, ko totonu fō ke ohake mi hen, ke whai hono. Ego me au totonu ke tau ako mea, ipe koe ha fōku. Me ai fōku ngai nau, whai ea uia, ne ke heia me heia.
1: Taki alu taki, taki o ki taki o wakai a taki pe uwewe.
0: Wakai a useni
1: e? Wakai a useni.